Όσα πόσα κάνα σαν το λίγο τι να μάνα τα τζάνα μου, γύρω από τα κύρια, με να πάρω να μάλλει, τα ρουταλίδε, σαν να με κάνει, μάνα με πίτιδε, σαν να μην